0: να πάρει τα αφού έτσι να τρέχει τα υπαϊμά. Να μην σου να κάτσει με λέει. Και σου πάνε με λαδουλιά.
1: Γιώργη Χάσα που με μου κάνει αβά. Βίγκε πίχμα μια με την εκκοίνια.
2: Μάλιανε το στήφε δεν αβεράς.